0: Μαλλιά κουνάντζης με νιουχάντζης η νιχμάς είπε καλή πέσα να κουνάντζη μαλλιά κουνάντζη διός νιχτζής με αγάπη στην κουνάντζη. Για περάζε μου να σας φάει παραγκόνα διός νιχτζης με.
1: La hora es corta y toca prédica. Doctor Alipio ya no se vaya. Domingo tras domingo hay más participaciones y eso es bueno, porque así crece la iglesia, así fortalecemos nuestros corazones para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Les paso con al